0: την Σάρικα.
1: Σάρικα.
2: Radio Olive 106.9. Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.